0: Φέει το, φέει το, άρα.
1: Α, για.
0: Βάβια. Φέει να τσάντε τα ωραία μου. Βάει τα τα σόλ. Μπαμ, μπαμ. Imagine Dragons. I'm on the top of...